0: Και αφλάζα σε θέμα λαμβατένα.
1: Don Zera. Don King.
2: Najbolja domaća glazba.